0: θεώρησα σαν παραγωγή τη συνέστηση που έρχεται στην Πάσχημα. Η Βουλευτή, ο Κεβαχά, και η Νέτα, ο Εχάν, η Νέτα, η Νέτα, η Νέτα, η Νέτα, η Νέτα, η Νέτα, η Νέτα, η Νέτα, η Νέτα, η Νέτα, η Νέτα, η Νέτα, η Νέτα, η Νέτα, η Νέτα, η Νέτα, η
1: Thank you.

0: Ωραία, θα και Αντρούρε, ζωπροφή τα λεμία, θα είχαμε πέσα.
1: Ça, c'est neuf, 42, toujours en attente de la code.